Α, σνάλαψε τη φαλά τότε. Χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ, χαϊ,